0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Ένα. Έχει κακό ένα γουλσκάι, ας πούμε, από κομμάουλη.